Αντιό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τακνούσε λίνιε γίγοντα. Δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα ζα δρούγο, δόμπρο ζναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα ζα δρούγο, δόμπρο ζναγιού. Ποτέ είμαι